Άγιος, Υιός Άγιος, εν εμπνεύμα Άγιον, αμήν. Ευλογητός Κύριος Ιησούς ούνας, αμήν. Νιέσνος κύρος μου, εψοίς μαρουές μου, ερωφήν κινήλε, ως κύρο και εμπεύναι τα γρόερε, εγών, αυώ τιμηθμή εν τε εψοίς σιωψά,

0: Ebi prosof Christos ite.
1: Ειρήνη πάση.
2: Και το πνεύμα της.
1: Αγίος Σίδερ Ρωπίας ον Μασίχ ηλάχουνα, αλλαδί χωτοπό τον εμείς όλοι τίσιν.

Ασέλιος, Άγιος Εργόρης Βεσιολόγος, Άγιος Εργόρης Βεσαγματουργός, Νέμπι Άγιος Εργόριος, Πι Αρμενέιος, Νέμπι Σομ Τεσμή Τεσμήνη Ταυσού, Ότι Χένε και Άνιμ Βεσέτε Φου Κωνσταντίνου, Βολίες Νέμπες Ναυσίν Τε Εφεσός, Νέμπι Νιώτεν Δεκέος Βενέστη Αβαντώνιος, Νέμπι Εσμή Αβα Παύλη, Nem bishom tu swa bava me kari nem no shire tiro en stavro.